0: έπαιξε απλά τη ζωή όπω παλιάρα, χωρί την έννοια τη σωστή τη λέξη ή τη ομοίου καταληξία. Γιατί με στον τον παρόμα χάνεται η ουσία. Και καταντά να λαλεί λέξει οφκέρε με δίχω σημασία. Μπαμ και κάτω με λάνο μουντσούρα στο χαρτί και κουκέρ. Και να σου πω και την αλήθεια, παραπάνω θα έπρεπε να μα κοφτεί η ανάταση του νου και η κατανόηση όσο γίνεται των πραγμάτων μέσα από το που κάνουμε. Τροφή πρώτα για μα να μάθουμε να κρατούμε τα αυτιά μα ανοιχτά, τα μάτια να ξεθολώσουν όσο προχωρά ο κύκλο σφίγγει και με γέννη τον νου μπλοκ. Αλλά σας σήμερα με έναν τρόπο μαγικό ήρθε από μια άλλη διάσταση, μια ξαφνική αναλαμπή. Ήταν μια παιχνιδιά με τα λούδα που μου είπε να την ακολουθήσω. Τρεις νύχτες δεν ταλαιπώρησε με η χάμπηση της αλκοόλης. Κακός ύπνος, κακά όνειρα, στήθος, πέτρα, ξυπάσματα, ραχυπαλμίες. Μια γνώριμη κατάσταση που σε κάνει να εκτιμήσεις κοινό που είσαι στην υγεία και τη σταθερότητα. Μα έλα που με τη σταθερότητα σφίγγει με γένειο που να σε πω σφίξει να κρεμάρεις. Με στούν τη ζάλη να ξυπνήσω και είδα ένα βίντεο του BBC που με πήρε ένα ταξίδι μέσα σε 5 λεπτά από ένα πίκνικ στη Σικελία στο τέλος του σύμπαντος μας. Εκείνο που νομίζουμε τώρα ότι είναι το τέλος. Και πίσω, επέρασα από τους πλανήτες στον ήλιο, ευκήκα από το πηγιακό μας σύστημα και είδα τα άλλα γύρω μας. Και μετά ευκήκα από μια μαύρη τρύπα να ξεπτώ γαλαξία και είδα τα δισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες. Ενέρεν, τζαμέ, έχει τόσον καιρό, δεν τζαμέ. Ύστερα κόπηκε μου η όρεξη να πάω δουλειά και άνοιξε μου η όρεξη για κάτι που αναβάλω συνέχεια, κάτι που έμεινε μες στη ψυχή μου, ούτε σ' αυθόρμητες εξορμήσεις, τότε με τον Γιάνκο, τότε με τους πειραματισμούς. Εμπήκα στο αυτοκίνητο και πια στο πάρκο της θαλάσσας, πρώτα πέρασα από το σημείο που ο Γιάνκος άφησε την τελευταία του ανάσα και τζάμε στον ανταγωτικά από μέσα μου την πορεία, την τελική ευθεία. Στο πάρκο ενώ σχεδιάζα να περπατήσω στη λίμνη, να αφήσα τα πόθηκια μου να με πάρουν όπου ενομίζαν Τζίνα. Και η φανέλα και νιώσω ξανά μετά από ένα μεγάλο σχημόνο τις αχτίνες του ήλιου και το αερού πάνω στο δέρμα μου, ενώ ο ήλιος μας, το αστερούι μας που μόνος του με τους πλανήτες του, μες στο χάος, μες στο άπειρο, μες στο μαύρο άπειρο. Είδα την κέντα τον έρωτα, το παιχνίδι της φύσης που κοντά απάψει. Εμπήκαμε στην κήτη του ξερού ποταμού, μες στην ποταμού και περπάτησα και είδα τις ρίζες στον ευκαλύπτου. Περπάτησα λολίο έτσι όπως ήμουν σχεδόν τρεπαρισμένος, ήρθα πίσω στο αυτοκίνητο και κάτσα δίπλα στο παγκάκι και πια το τσάι μου. Πράσινο τσάι, καλό για την αποτοξίνωση. Τέλος πάντων, εμπήκα στο αυτοκίνητο και οδηγήσα πάνω στο κημητήριο, γύρεψα για λίγο με τον τάφο του Ιάνγκου Ιβρανών και έμεινα για λίγο και σκέφτηκα διάφορα. Εμπήκα στο αυτοκίνητο και βάλα Led Zeppelin το 3 και το τραγούδι That's the way, πάντα ήταν που τα αγαπημένα μου. Σταμάτησα στη φρουραρία και πιάσα λίγα μήλα, καρότα, τζίτζερ για τσάι και μαύρο πιπέρι. Η ιδέα ήταν να πάω σπίτι, να αφήσω τα πράγματα και να πιάσω το ποδήλατο να πάω βόλτα στην πορεία Λευκοσία και να δω την καθημερινότητα μπότζι. Έτσι έκανα, πέρασα από το στούδιο και άφησα κάποια πράγματα και μετά πέρασα το δοφράμα νόη που τη λίτρας επειδή είχε πολύ κόσμο αλλά που το λίτρα πάλας. Πέρασα εύκολα και μόλις πέρασα πιάσα τον παρσίν τηλέφωνο για να βρεθούμε για ένα τσάι στο χώρο πολλό και να τα πούμε λίγο. Σαν πιέντα πάνω στο ποδήλατο να κατέβηκε μου ψηλά ένα σύννεφο και σταμάτησε με. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο ούτε ήξερα ότι τα σύννεφα μιλούν. Αλλά αλήθεια μίλησε μου στη γλώσσα του και με μου ναυκό πάνω του να με πάρει ένα γυρό. Ξυπάστηκα αν ήξερα ότι τώρα συνέβαινε στα αλήθεια γιατί μου σε κάποιον που είναι τα περίεργα όνειρα. Τέλος πάντων η βασική με πότε να σου συμβεί ξανά κάτι τέτοιο είναι σίγουρα κάτι μόνο στη φαντασία σου θα μπορούσε να υπάρχει και όμως ήταν και μπροστά μου. Εμείνε και ο κόσμος και θεωρούσε μας, είχα σκιάστηκε μια κυρία που συντηρώνε μας ήταν ένα βαρκάρι, ένας γέρος που γυρώφαινε ένα ναι μέρος κάτι μου στα καλλιές που έτσι άρεκε τύπη, άρα είναι μόνο εγώ που το ζούσα. Έστειλα ένα μήνυμα του Μπαρτσίν ότι έτσι θα πω τελικά να τον έβρω και ευκήκα πας στο σύνταφο να δω που είναι βάρη. Ήταν ευγενικό αλλά και αρκετά μυστήριο και απότομο. Κατάλαβα αμέσως ότι το δεν ήταν από στα άλλα σύνταφα. Και καλά τα λεπτό χρώμα του δεν μπορούσα να διακρίνω. Ήταν άσπρο, ήταν μαύρο, ρε κουβάλα βροσίν. Ένιχεν, ευκάλε με ψηλά και είδα την παλιά λευκοσία που ζυπάνε. Τους ανθρώπους που επαντούσαν μες στις γειτονιές, μιας στους μίτσους που σχολάναν. Τις ελάνες με σκουφάκια ήταν μισοκρεμισμένα σπίφια. Κάτι εκεί που είχε κάτι διαλυμένες πολυθρόνες, κάτι ιδιωτικές στοές. Επήρε με, έφερε με, έπαιξε με και γέμωσε με ενθουσιασμό και περιέργεια. Πρέπει βέβαια να παραδεχτώ ότι σε φάση σε φοήθηκα λίγο και παρανόησα. Αλλά ευτυχώς έτσι ξαφνικά πως με πιάσαν και ευκάλε με ψηλά. Έτσι κιόλας με εξαπόλυσαν, είπε μου ένα γλύο ρογιά και χάθηκε ψηλά. Κανείνα να θωρώ πάνω, δεν κατάλαβα τίποτε. Και ξανά, δεν ήμουν σίγουρος αν έτσι μου ήμουν και ήταν όνειρο ή αν έγινε και στα αλήθεια. Αν έγινε τον κάτι τέτοιο πιο παλιά που ήμουν πιο μητσής, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να πελάνω και να μείνω για πάντα ζαμέ. Προκάλεσα το εγώ και ήρθε και βρεμέ, ήταν τυχαίον της κατά. Επήγαινε και σταθερότητα, έπιαν ούλα. Πάντως μόλις έφερα λίγο τον νου μου, έπιασα το ποδήλατο και βούρισα στο δόφραγμα. Επέρασα και ήρθα δαμέ στο στούδιο μου και γράφω την ιστορία για να σιγουρευτώ αύριο ότι πραγματικά γίνηκε. Και ακόμα η ώρα 2:30.
1: 1973 φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσωμα του γιατρού. Εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει.

Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

Τώρα, μαλλιά ξεριζωμένα, απάνω από τα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τόσ στα χέρια, νοπά από μετάληψη, ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat, αποστεωμένα από

δηλαδή, με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή ή καρφωμένη μοτοσικλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου, μέσα σε έγχρωμα καντράν, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας, μια άσκηση φυσικής άλυπη. Και εμείς πίσω από ένα παραβάν, πάνω σε ένα πλακάτ ιδιοφυής παράλυτη, άγρια κληρονομιά της κυβωτού του Αραράτ, Θεέ μας υπολογιστή, εννοούμε να σε περιμένουμε για τη λειτουργία, σε τροχιά οριστική, διαστρική, έστω κι ασύλληπτη.